0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα

0: αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Ten Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

Λοιπόν, ξέρω, τώρα θα βρίζετε που σας έκοψα το Eye of the Tiger. Λοιπόν, θα το παίξουμε όλο το Eye of the Tiger, σας το λέω, αράξτε. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήρθατε, είναι ο Φρύς στο 98,1. Άργησα πάρα πολύ, παιδιά, σήμερα, αλλά ξέρετε, είναι αυτός ο νόμος της καθυστέρησης. Δηλαδή, καθυστερεί το ένα λεωφορείο, το οποίο καθυστερεί το επόμενο λεωφορείο, το οποίο μετά... Ψάχνα παιδιά στην Καλυθέα καφέ. Έχουν κλείσει δύο καφέ λόγω καλοκαιριού, λόγω δεν ξέρω εγώ τι. Για να κάνω βόλτες, να βρω καφέ, να μπορέσω να σας μιλήσω. Αφού βρήκα τον καφέ, όχι, θα σας πω όλο τον πόνο μου. Να ξέρετε τι περνάω. Αφού λοιπόν άργησε το λεωφορείο, το οποίο δεν ήρθε ποτέ, ήρθε 25 λεπτά μετά. Τέλος πάντων, πάει ένα δρομολόγιο, το φάγανε. Καλοκαιράκι γάρε. Έρχεται το επόμενο, το οποίο πηγαίνει όσο πιο αργά γίνεται. Εννοείται! Ότι έπιασαν όλα τα φανάρια, όλα. Είμαι στο δρόμο, θέλω να σας πω, από τις 11 και 10 και είναι 12 και 20. Είμαι στο δρόμο. Δεν μπορώ, θα πω τον πόνο μου και μετά θα σας βάλω το Eye of the Tiger. Είμαι στο δρόμο από τις 11 και 10 και είναι 12 και 20. Θα είχα φτάσει στην Κόρινθο, θα είχα πάρει τον Αναστάση και θα είχα πάει για μπάνιο να βρω τον Καρχαρία. Ψυχραιμία. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Μου στέλνετε και μηνύματα που είσαι, τι έγινε, ανησυχήσατε. Έχετε ανησυχήσει πιο πολύ από τη μάνα μου όταν αργώ να πάω για φάι. Δηλαδή θα με τρελάνετε τελείως, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Survivor κανονικά, Eye of the Tiger. Και έρχομαι να πάρω ανάσα και λίγο νερό.

Survivor, Eye of the Tiger. Σας το υποσχέθηκα. 12.30 στον αγαπημένο Free, στο αγαπημένο ραδιόφωνο των 80s, 90s, εδώ που παίζουν όλες οι μεγάλες επιτυχίες. Τα τραγούδια που αγαπάτε να τραγουδάτε, να χορεύετε και να χορεύουμε όλοι μαζί, of course. Oh, συνεχίζω δυνατά. We are not gonna take it, babe.

0: Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It, Survivor, Eye of the Tiger. Τάκη Σωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές, τα μεσημέρια τα δικά μας. Τα δικά μας μεσημέρια που έρχονται σε εσάς από το top10fashion.gr.
1: Top 10 Fashion, το νούμερο ένα κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion, εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Λοιπόν, έχουν σκάσει όλα τα καλοκαιρινά στο top10fashion.gr. Φανταστικές μπλούζες, φανταστικά μαγιό, φανταστικές φόρμες, φανταστικά σορτσάκια υπέροχα καλοκαιρινά για άντρες και γυναίκες σε νούμερα από small έως και 7 extra large. Όλα βρίσκονται στο top10fashion.gr που μας στηρίζει εδώ και 2 χρόνια και ντύνει τους ακροατές του Athens Free Radio στις καλύτερες τιμές. Μπείτε και δείτε, αν είστε μπροστά από έναν υπολογιστή, ανοίξτε τώρα www.top10fashion.gr. Μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικά την παραγγελία σου και να σου έρθει σε οποιαδήποτε μεριά της Ελλάδας και αν είσαι. Μπες και δες από small έως και 7 extra large. Επώνυμα ρούχα, μοναδικά brands από όλο τον κόσμο, πάνω από 4.000 κωδικούς. Όρεξη να έχεις να χαζεύεις. Με Box Now σου έρχονται σε 2 μέρες στην πόρτα σου, σε οποιαδήποτε μεριά της Ελλάδας και αν είσαι, ή διαλέγεις εσύ με ποιον άλλον τρόπο. Τώρα το καλύτερο βέβαια είναι να πάρεις την παρέα σου Παρασκευή, Σάββατο, σήμερα, αύριο, να πας στη Λεωφόρο Λαβρίου 99 στην Παιανία. Λεωφόρος Λαβρίου 99 στην Παιανία. Να τα δοκιμάσεις με την ησυχία σου, να πάρεις για σένα, τη γυναίκα, τα παιδιά, τους φίλους, τις φίλες. Γιορτές έρχονται, γενέθλια έρχονται. 7 Ιουλίου έχω γενέθλια. Και το IBAN μου είναι, ξέρετε. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Top10fashion.gr, Παιανία. Και εσύ αν έχεις δικό σου μαγαζί, μας ακούς από το κατάστημά σου, έχεις ομάδα, έχεις πρόσκοπους, έχεις γιους, κόρες που κάνουν καράτε, ξέρω εγώ, και θέλεις να τους φτιάξεις ωραία μπλουζάκια για το καλοκαίρι, να έχουν για την ομάδα πόλο, βόλεϊ, για το αυτοκίνητό σου, για το εργαστήριό σου, για το μαγαζί σου, top10fashion.gr. Πείτε ότι στα κροατές του Free να σας κόψει λεφτά. Έτσι το έχουμε εμείς εδώ. Είμαστε τέτοια αγαπησιάριδες. Φροντίζουμε τους ακροατές μας, οι ακροατές μας φροντίζουν, μας ακούνε. 12:36 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έβγαλε νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Δεν θα γίνει ποτέ απεντόμωση, θα μας φάνε κατσαρίδες στην πολυκατοικία. Τρίτη αναβολή, ωραία πάμε. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα λοιπόν Παρασκευή στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους. Μπουρίνια. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών και θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις σήμερα στη Μακεδονία. Από τις μεσημβρινές ως τις βραδινές ώρες στη Θεσσαλία. Από μεσημεριανές ως βραδινές ώρες στις Σποράδες και στην Εύβοια. Έντως φτάνουν οι σεισμοί, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει. Τριαράκια, τεσσαράκια όλη μέρα, έτσι. Το βράδυ της Παρασκευής στην Εύβοια. Στην Ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απαγευματινές έως τις βραδινές ώρες. Γενικά θα έχουμε αστάθεια Παρασκευή Σάββατο. Αυτές είναι οι περιοχές που θα χτυπήσουν περισσότερο, να προσέχετε. Δεν τίποτα άλλο, τους κεραυνούς. Η κεραυνή είναι το θέμα. Λοιπόν, τρόπος επικοινωνίας με το στούντιο www.free981.fm. Βρίσκεις το φακελάκι, στέλνεις το μηνυματάκι. Εναλλακτικά Instagram, Τάκης, κάτω παύλα Φωτίου.

Ορλάντο. Στη Ζαλόν έχουμε πολύ καιρό να το παίξουμε. Να το αφιερώσω στην Τόνια. Δεν ξέρω να ακούει, αλλά εγώ πάντα στο αφιερώνω. Γεια σου, Ντεμίνα. Μου στέλνετε μηνύματα στο free981.fm και καλά κάνετε. www.free981.fm είναι το site μας. free981.fm. Γεια σου, Πάνο. Ο Τζόρζο Μολφέτας μου έστειλε καλημέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου, Γκρουβίτα. Γεια σου, Ντεμίνα. Πάμε δυναμικά στα αυτιά μας. Άντε, περιμένουμε μουσικάρες. Έρχονται μουσικάρες. Non-stop μουσικάρες. Εδώ στο number one. Τι άλλο θέλετε, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Αυτός είναι ο Φρύσος 98,1. Γεια σου, Αναστάση.

στον το επόμενο διήμερο. Καρχαρίες. Όχι κεφαλογραβιέρα, πώς το λένε, πώς λέγονται αυτά τα ψάρια, ας γράψει κάποιος. Κεφαλάρια, όχι. Κεφαλάρι πολύ ωραίο για καφέ. Τι θα γίνει? Έξω κάνει σεισμού, στο νερό έχει ψάρια που δαγκώνουν το λοιπού μας. Καρχαρίες κάνουνε βόλτες με... και μας θυμίζουνε τα τσαγόνια του Καρχαρία. Ηρεμία δεν βρίσκουμε. Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, Νίκη Ευαγγελάτε?

Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι στον Freeze 98,1. Είμαι ο Τάκης Φωτίου ζωντανά. Ζωντανός ακόμα δηλαδή. Και τις Παρασκευές έχω μαζί μου και τον Dimi MC, Dimi Κοντορούσης.

σε λίγο ξεκινάει το Dimmy's Mixing, Takis Prixing. Μαζί με το Dimmy είμαστε και τις Κυριακές 6 με 8. Μαζί με τον Τίμι θα παίξουμε μουσική το τελευταίο Σάββατο του μήνα. Πάμε δυτικά προάστια, γιατί έχουμε πάει στα νότια, έχουμε πάει στο κέντρο. Και να πάμε και δυτικά, δυτικά, δυτικά, δυτικά. Street Party Radio Days. Το τελευταίο Σάββατο του μήνα.

0: στην πλατεία του Καματερού, παιδιά. Κονιτοπούλου 5 στο 50-50 καφέ μπαρ. Εγώ το λέω 50-50. 50-50 καφέ μπαρ, ακούει το Καματερό.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Εκεί στην πλατεία θα στήσουμε τις μουσικές μας. Μουσικάρες δηλαδή, όχι απλά μουσικές. Από τις 9 το βράδυ. Με παγωμένες μπύρες, κοκτέιλάρες, έξω, έξω, στην πλατεία. Να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι για τα καλά. Το τελευταίο Σάββατο του Νοέμβρη, λέω καλά, τάκι. Το τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου, ραντεβού λοιπόν στο Καματερό, στην πλατεία του Καματερού, πέτατε και στους φίλους σας. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, θα πέσουν παγωμένα μπυρόνια. Ο Ντίμαρος θα παίξει μουσικάρες, θα παίξω κι εγώ. 9 η ώρα, παιδιά, θα ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά, τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Και αν έχει και κανένα ματσάκι θα έχει, δεν ξέρω. Θα έχει, να έχει. Ωραία θα είναι. Και μουσική και ποδόσφαιρα και όλα. Το τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου, 9 η ώρα το βράδυ, πλατεία Καματερού, Κονιτοπούλου 5 στο 50-50. Έλα, Αλέκο! Να πάτε να το βρείτε τον Αλέκο τώρα, γιατί ξέρω ότι ακούτε πάρα πολύ εκεί στο Καματερό. Και να του πείτε τι γίνεται. Street party. Μέσα στην πλατεία. Χαμός, χαμός. Και φυσικά 4 Ιουλίου, ετοιμαστείτε. Να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου. Γίνομαι 25,5. Στο αγαπημένο Groovy Moods στη Γλυφάδα. Πάλι παρτάρα εκεί, με τούρτα, γλυκά. Ντίμης εν Τάκης, Τάκης και Ντίμης. Με τα μαγιό, τις καπελαδούρες μας. Από νωρίς. Θα σαρώσουμε την Αθήνα, τα δυτικά προάστια στα νότια. Free FM παντού, Free Radio παντού, Τάκης και Ντίμης παντού. 3 λεπτά πριν τη μία. Δήμης Κοντορούς ετοιμάζεται για το δικό του μίξ. 60 λεπτά non-stop, ετοιμαστείτε να απογειωθούμε. Σας. Για αυτούς τους μυστήριους καιρούς. Mysterious Times.

0: θα βρεις νούμερα από small έως και 7 extra large για άντρες και γυναίκες. Από small έως και 7 extra large για όλους και για όλες. top10fashion.gr. Μοναδικές εκτόσεις για τους ακροατές, προσφορές. Όχι εκτόσεις, προσφορές. Για τους ακροατές του Athens Free Radio. Να κηρύξω, θα κηρύξω. Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
0: Λοιπόν, έχω κάνει κάτι μαγικό. Θα το φτιάξω τώρα. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Σταύρο. Δεν έβαλα τις διαφημίσεις. Περιμένετε, περιμένετε. Έρχεται, πάμε!
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: This is Free FM. Free FM.
6: Δήμης Κοντορούσης. The Mix. You and-

Alright. Με ρωτάτε εδώ, μας είπες για όλες τις περιοχές. Εδώ τι θα γίνει πως σας ακούμε στους 98,1 στην Αττική. Πότε θα βρέξει, πότε θα ρίξει, να ξέρω πότε θα απλώσω. Λοιπόν, στην Αττική, να ξέρετε, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε νεφώσεις που θα αυξηθούν και προς το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε μεγάλη έκταση. Θα έχουμε, να ξέρετε, και καταιγίδες και κεραυνούς και δυνατές ρηπές ανέμου απόψε το βράδυ. Το ίδιο θα γίνει και το Σάββατο. Πρωί με μεσημέρι. Ετοιμαστείτε, σας λέω. Κάντε τις δουλειές σας μέχρι το μεσημέρι. Μετά έρχονται σεισμοί.

Δώσε έφη. Κούνα το έφη, κούνα το. Πάμε πάνω. Σταύρο, δεν σε βλέπω. Πάμε Παναγιώτη. Τα ψάρια για τα κεφαλόπουλα λες ρε. Ναι, τα κεφαλόπουλα, ναι, αυτά. Τι θα γίνει, ούτε να κολυμπήσουμε. Τι άλλο καταστροφικό να πω. Ένα σεισμό δεν έχει κάνει 12 με 2 το μεσημέρι. Να το νιώσω, να το περιγράψω, να πω ότι το ζήσα κι αυτό. Ένα σεισμό δεν έχει κάνει, βρέφη. Βρέφη. Ο Ντίμης με μουτζωσε. Σας το λέω. Με μουτζώνει πάλι. Δέχομαι εργασιακό bullying.

0: Progressive Attack. 1:20. This is the beginning. Να βλέπω τα γραφεία να τρελαίνονται, να χορεύουν. Progressive.
1: Progressive.
0: Και εσείς στο αυτοκίνητο σας βλέπω. Τσουκου τσουκου τσουκου. Και εσείς στο σπίτι που μαγειρεύετε, με

0: Δημήτρης Κοντορούσης. The Mix.
1: Έρχεται ένα πολύ ωραίο street party καλοκαιρινό στα δυτικά προάστια, στο Καματερό, στην πλατεία του Καματερού, στο 5050. Το ξέρετε το 5050, στην πλατεία πάνω. Εκεί, τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου. Από τις 9 το βράδυ, Ντίμη Σετάκης, Τάκης και Ντίμης θα παίξουν μουσική για σας. Θα κάνουμε την πλατεία παραλία, εντελώς. Οργανωθείτε να πάτε στο 50-50, στο 50-50 και στην πλατεία Καματερού και να μιλήσετε στον Αλέκο και να του πείτε τι άκουσα. Γη έρχονται. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα πιούμε τις μπυρίτσες μας παγωμένες, με ή χωρίς αλκοόλ, ό,τι θέλει ο καθένας. Και θα ακούσουμε ωραίες μουσικάρες από τις 9, νωρίς. Το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου, στο 50-50, στην πλατεία Καματερού. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά το Free Radio. Και μουσικάρες από τα 80s, τα 90s, τα Zeros. Τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου. Μην το χάσεις. Πλατεία Καματερού. 50-50.

Παρασκευή σήμερα. Και το παγκόσμιο κύπελλο επιτέλους ξεκίνησε με το ενδιαφέρον αμύωτο, με τους αγώνες πλέον να αυξάνονται και να αυξάνονται οι αθλητικές μεταδόσεις, ε. Τι θα δούμε σήμερα, τι έχει? Σήμερα στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ 2 ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία στη δική τους μουντιαλική πρεμιέρα. Στον Καναδά θα γίνει αυτό. 10 η ώρα. Καναδάς Βοσνία. Ο Καναδάς είναι μία από τις διοργανώτριες χώρες του παγκοσμίου κυπέλου. Υποδέχεται απόψε στο Τορόντο την Βοσνία. All right. 10 η ώρα. Και μετά στις 4 τα ξημερώματα, για όσους έχουν αϊπνίες ή κάτσι βαριά ή πίτσα το βράδυ, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα. Day by day πάνε. Καταπληκτικό το Μεξικό χτες. Είχε να κερδίσει κάτι χρόνια, αλλά ήταν

0: Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Μας δίνει, μας φροντίζει. Και κιλάκια παραπάνω να έχουμε πάρει. Θα βρεις νούμερα από small έως και 7 extra large. Top10fashion.gr στην Παιανία, Λεωφόρος Λαβύρου 99. Όλα τα καλοκαιρινά έχουν σκάσει μύτη. Φοβερές βερμούδες, επώνυμα ρούχα. Μπες και δες. Top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού?
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Free Radio. Με τα καλύτερα των 80s και των 90s. Oh, yeah. Ντίμης Κοντορούσης. The Mix.

0: Περιμένοντας τη βροχή θα μπορούσαμε να πούμε αυτό την εκπομπή σήμερα. Έχετε απλώσει, μαζέψτε τα. Το απόγευμα και μετά έρχονται σεισμοί, γυμοί, καταποντισμοί, αστραπές, βροντές.
1: Dimis in the mix.
0: Yes. Πάντα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μην με βρίζετε. Και κεραυνούς θα έχουμε πάρα πολλούς, να ξέρετε. Τα ζωάκια σας προσέξτε λιγάκι. Να ρίξει ό,τι θέλει, να μην βρέξει το Σάββατο 27 του Ιούνιου, που έχουμε το street party στο Καματερό στην πλατεία Δημοκρατίας από τις 9 το βράδυ. Θα παίξουμε μουσική ο Τάκης και ο Ντίμης, ό,τι ακριβώς ακούτε τώρα δηλαδή, θα το ζήσετε και από κοντά. Σάββατο 27 του, το τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου, να έχετε στο μυαλό σας, από τις 9 το βράδυ με μουσικούλα στην πλατεία Δημοκρατίας στο 50-50, το ετοιμάζει για σας. 50-50 καφέ μπαρ. Πιούμε παγωμένες μπύρες. Περάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σαββατάκι μαζί. Να καλωσορίσουμε το καλοκαιράκι στα δυτικά προάστια. Τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου, 50-50, καφέ μπαρ, πλατεία Δημοκρατίας, Καματερός.

Άρε, Ντίμη, τι έχεις παίξει. Τι έχεις παίξει σήμερα, πες μας. Για δύο ώρες στο μικρόφωνο ήταν ο Τάκης Φωτίου, Ντίμης Κοντορούσης Mixing. Ραντεβού την Κυριακή 6 το απόγευμα, 6 με 8. Να προσέχετε σήμερα με τις βροχές το απόγευμα και το βράδυ. Αν σας άρεσε η φάση, ακολουθήστε με Instagram Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Ξαναλέω. Instagram Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Dimis.Kondorousis. Dimis.Kondorousis. Και στο Facebook Τάκης Φωτίου μια λέξη. Ευχαριστώ για την παρέα. Ευχαριστώ το top10fashion.gr για τη στήριξη. All right.

0: Ισπανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα

0: προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
5: Ladies and gentlemen, on the wheel.
6: DJ
5: Paris Kakadelis.
7: Your number one DJ.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ladies and gentlemen, on the wheel.
3: DJ
2: Paris Gagadelis.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Ladies and gentlemen, on the wheels. DJ Paris Kakavelis.
4: Your number one DJ.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

1. Thunderbirds are go. DJ Paris Gagadelis. Your number one DJ.

0: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Λίγα λεπτά για μετά τις 8, εδώ είμαστε και εμείς, Athens Free Radio 9, 8 και 1 και Mixdown Radio Show ξεκίνημα, απογευματάκι Παρασκευής μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10. Στην παρέα σου ζωντανά βρίσκεται ο Γρηγόρης Τάικος, όπως βρίσκεται άλλωστε κάθε απόγευμα προς βράδυ Πέμπτης αλλά και Παρασκευής για δύο ολόκληρες ώρες. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά, να είστε ok, να είστε super. Πολλές πολλές καλησπέρας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Mixdown Radio Show, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Όπως κάθε απόγευμα Παρασκευής, έτσι και για απόψε, back to basics, back to the old school, μουσικές από την δεκαετία του 80 και του 90, από την underground ηλεκτρονική χορευτική μουσική του τότε, που έβαλε τις βάσεις για την ηλεκτρονική χορευτική μουσική του τώρα. Μουσικές από τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα blips, τα πρώτα hardcore, τα πρώτα trance. Σε ένα ακόμα back to basics του Mixdown Radio Show, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν ακριβώς 10. Καλή μας διασκέδαση.

ξεκίνημα ενός ακόμα Mixdown Radio Show με Back to Basics και Back to the Old School. Για αυτή την Παρασκευή, με κάτι από το 1992, πολύ αγαπημένο, θεωρείται classic και ανήκει στους God Decor. Ξεκίνημα απόψε με Passion, με full καλοκαιρινή διάθεση, αν και έξω μας έχει χαλάσει λίγο καιρός, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, στην Αθήνα. Πολύ συννεφιά, μαύρη συννεφιά, ετοιμάζεται για βροχή, κάτι τέτοιο μας είπαν. Ανυπομονούμε, περιμένουμε πως και πως έχουμε βγάλει τις κουβάδες έξω να τους γεμίσουμε. Θα παίξουμε μπουγέλο μετά. Και για αυτό το Mixdown Radio Show, τρόπος επικοινωνίας, φυσικά μέσα της σελίδας μας. free981.fm. Από εκεί μπορείς να μας ακούσεις και από οποιαδήποτε πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεσαι. free981.fm. Πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά, το στρογγυλό, βάζεις το δικό σου email, κάνεις το δικό σου login και στέλνεις το δικό σου μήνυμα εδώ στο Mixdown Radio Show και για απόψε. Φυσικά είμαστε online και στο Messenger και στα δύο προφίλ, Greg Stikos και Greg Stikos Β. Οτιδήποτε θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου μέχρι και τις 10 που θα είμαστε εδώ στον Athens Free Radio, ζωντανά για άλλο ένα απόγευμα προς βράδυ Παρασκευής.

Να στείλουμε πολλές πολλές καλησπέρες σε παιδιά τα οποία έχουν στείλει τα δικά τους like, έχουν κάνει τις δικές τους αναδημοσιεύσεις. Καλησπέρα στον Μανώλη Βρετό, καλησπέρα στον Τζόρτζ, στον Θάνο, στον Βασίλη, καλησπέρα στον Δήμο, καλησπέρα σε όλο το Sunrise Zone Crew. Πολλές καλησπέρα στον Χάρη, στον Χρήστο, στον Πίτερ Πιέρ, καλησπέρα στον Νίκο Γιαννάκο, καλησπέρα στον Λουκά, καλησπέρα στον Στάθη, καλησπέρα στη Χαρά, στην Νικολέτα, στον Κωνσταντίνο Πασαδέος, καλησπέρα στον Χρήστο Πάστρα. Θα πάμε καμιά βόλτα με τα BMX, τι θα γίνει. Καλησπέρα στη Λία, εκεί

Από ένα τρακ της δεκαετίας του 70, μια διασκευή από τον πολύ μεγάλο, ή μάλλον δεν είναι διασκευή, είναι ένα remake, ερμηνεύοντας sample από το No More Mind Games. Ο πολύ μεγάλος από την δεκαετία του 80, Arthur Baker. Arthur Baker and the Backbeat Disciples, Silly Games. Τα τελειώματα της δεκαετίας του 80, κάπως το 1989 βρισκόμαστε. Και απολαμβάνουμε έναν από τα πιο αγαπημένα του Πέτρου, θυμάμαι τότε, στο Φάζ. Silly Games, μάλιστα, σε ένα dubplate, promo copy, σε ένα remix από τον επίσης πολύ μεγάλο και αγαπημένο Frankie Bones. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο Γεωργίου. free981.fm, κάτω δεξιά στρογγυλό σήμα του σταθμού, άσπρο, λευκό. Πατάς επάνω, κάνεις το δικό σου login και στέλνεις το δικό σου μήνυμα εδώ στο Mixdown Radio Show απόψε.

αφιερωμένο σε έναν πολύ καλό φίλο από τα παλιά. Το χορεύαμε το συγκεκριμένο στο Άλσος. Λίγο μετά τη μετονομασία του σε Άλσος. Καλησπέρα λοιπόν και αφιερωμένο στο Γιώργο Μέτο το συγκεκριμένο. Επίσης πολλές καλησπέρα στον Πάρη Μορφίδη, καλησπέρα στον Θανάση από Κέντρο. Καλησπέρα στον Γιάννη Πλιάτσικα. Καλησπέρα στο δικό μας Γιάννη Μουτσόπουλο, μας ακούει από τις συννεφιασμένες Βρυξέλλες. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ Τζον. Ritmo Revivals, American Slide. Break it down.

καλησπέρα και στον Κώστα από το Ολυμπιακό χωριό. Μας απολαμβάνει μέσω του Live24. Από αυτή την πλατφόρμα μπορείς να στείλεις και το δικό σου μήνυμα, οτιδήποτε θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου. Αν ακούς από Live24, από εκεί μας ακούει και μας στέλνει μήνυμα ο Κώστας. Του τυχάνει να είναι και ξάδελφος του Γιώργου Μέτου που του αφιερώσαμε το συγκεκριμένο track πριν λίγο. Καλησπέρα Γκρέ, καλησπέρα και σε σένα. Κωστή. Ίσως ο άνθρωπος που έχει την μεγαλύτερη συλλογή σε MP3 όμως, σε ψηφιακά αρχεία, από αυτό που ονομάζουμε Old School, από αυτό που εδώ στο Mixdown ονομάζουμε Back to Basics, Back to the Old School.

Καλησπέρα, καλησπέρα και στον δικό μας Σταύρο Μισερνιώτη. Μόλις μπήκε στο σπίτι από τη δουλειά και βέβαια είναι συντονισμένος στην εκπομπή αυτή στον Athens Free Radio, η οποία σε χαλαρώνει, σε ηρεμεί μετά τη δουλειά και την όλη κουραστική ημέρα που μπορεί να είχες. Sit back, relax and enjoy the ride. Σταύρος.

Αυτό παίζει για σένα που ξέρω πόσο πολύ σου αρέσουν οι FSOL. Σαν Metal Cube, αυτό είναι βέβαια το Q. Πίσω από τους Metal Cube, φυσικά η Future, Sound of London.

Ο περισσότερος κόσμος τους γνώρισε και αμέσως τους λάτρεψε με το συγκεκριμένο track που ονομάζεται Stella. Κατά το label της Apollo Records, η οποία ήταν μια θυγατρική εταιρεία της R&S Recordings από το Βέλγιο, η Jam & Spoon. Κάποιοι άλλοι τους γνώρισαν από τις παραγωγές τους σαν Age of Love, με το ομώνυμο Age of Love και το συγκεκριμένο remix που έκαναν τότε σε εκείνο το track. Όπως και να έχει, πολύ αγαπημένο Stella από την Jam & Spoon και μάλιστα σε ένα remix από τον κύριο ο οποίος θα μας επισκεφτεί για άλλη μια φορά εδώ στην Πλατεία Νερού 1η του Απρίλη. Σε λιγότερο από μήνα, ο Moby live στα πλαίσια ενός ακόμη Release Festival στην Πλατεία Νερού. Ο καλύτερος συναυλιακός χώρος στην Αττική κατά τη δική μας γνώμη πάντα. Εκεί που τρεις μέρες πριν θα απολαύσουμε Pet Shop Boys live

Κυριακού συμβαίνει στον Athens Free Radio 98 και 1 για τα FM της Αθήνας και free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη, ίσως και λίγο παραέξω. Κάπου από εκεί πρέπει να μας απολαμβάνει και ο Γιώργος. Πολλές καλησπέρα στον Γιώργο Τζούλη, μας ακούει από το Βερολίνο. Επίσης πολλές καλησπέρα στον Χρήστο Κατσίκα, μας απολαμβάνει από τον Ροπό. Καλησπέρα και στη Δήμητρα. Τέτοιες μουσικές κάθε mixdown Παρασκευής. Back to basics, back to the old school. Μουσικές τις οποίες ακούσαμε, απολαύσαμε, χορέψαμε στα τότε αθηναϊκά dance floors και όχι μόνο. Dance floors όπως Κούκο, Φερνάντος, Φαζ, Λικαμπέτους, West, Craze, Άλσος. Πολύ μεγάλος ο κατάλογος των clubs τότε. Τώρα τίποτα. Ένας από τους ύμνους του Φαζ. Ένα από τα track τα οποία ξεκίναγε εντός εισαγωγικών το πρόγραμμα, γιατί δεν είχαμε ενάρξεις τότε. Έβγαιναν ίσως λίγο περισσότερο καπνί, ίσως τα λέιζερ έκαναν κάποιους σχηματισμούς περίεργους. Altered Fates, αυτός είναι ο Ron Tread. Από το μακρινό Detroit, φαίνεται άλλωστε και από τον ήχο του. Altered Fates, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα Fuzz Anthems. Απόψε στο Mixdown.

περισσότερος κόσμος τους γνώρισε και τους λάτρεψε. Κοίτα να δεις τώρα που ξέχασα το πρώτο track που με το φωλιό τους γνωρίσαμε. Children of the Future ήταν το δεύτερο. Τέλος πάντων θα μου έρθει, που θα πάει. Αυτή είναι η Trilithon. Έχουν επηρεάσει πάρα πολλούς παραγωγούς στο χώρο του trance και του goa trance. Πόψε το Mixdown Radio Show με Back to Basics, το Sunrise, από τους πολύ αγαπημένους Trilithon. Μπαίνοντας για λίγο στα χωρικά ύδατα του goa trance, από την επόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο, 20 του Ιούνιου, έχουμε συνάντηση. Στο κλασικό και αγαπημένο μας Eat Athens, στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια, ένα εξάωρο DJ set, μόνο με ήχους τέτοιους από το παρελθόν και βέβαια από το χώρο του goa trance της δεκαετίας του 90. Trilithon και Dr. Baker από πρώτο goa ήχους και πολύ μεταγενέστερα βέβαια στο πάρτι που έχουμε την επόμενη εβδομάδα στο Eat Athens. Dr. Baker, τον οποίο τον γνωρίσαμε με εκείνο το απίθανο Chaos, θα τελειώνουμε τα δεκαετία στο 80.

0: περισσότερος κόσμος του τρανς τους γνώρισε στα χρώματα της IQ με το track Café Del Mar τότε κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο λόγος για τους Energy 52 εμείς το ανακαλύψαμε λίγα χρόνια πριν με το State of Mind που απολαύσαμε και απόψε στο Mixdown Radio Show της Παρασκευής για αυτό το βραδάκι πλέον. Σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε. Έχουμε άλλα 60 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10 και μέχρι το τέλος ενός ακόμα Mixdown Radio Show εδώ στο Athens Free Radio.
1: Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.
3: Mixdown Radio Show on Dex, DJ Greg Stikos live.

0: is Eamon from Liquid, and you're listening to the sounds of Gregory Stykos. Watch your bass bins, I'm telling you.
1: Αυτά μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας και στον free981.fm για όλο τον πλανήτη γης, όσο και λίγο παραέξω, αφού παίζουμε απόψε λίγο πιο διαστημικές μουσικές. Διαστημικές βέβαια του τότε. Τώρα έχουμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Στάικος στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, όπως συμβαίνει άλλωστε κάθε Πέμπτη και Παρασκευή την ίδια πάντα ώρα. Μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10 δηλαδή για δύο ολόκληρες ώρες. Πρακτικά Παρασκευής, πιο ηλεκτρονική, πιο underground, παίζοντας τα πρώτα που ξεκίνησαν την όλη σκηνή που ονομάζουμε μέχρι και σήμερα house, techno, trance και παραφερίδι. Καλησπέρα σε φίλες και φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας, την δεύτερη ώρα για απόψε. Ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με Bizarre NC. Πίσω από τους Bizarre NC, κάπου πίσω, και ο Mark Archer, παραγωγός και δημιουργός Nexus, αλλά και Alternate. Πες μια καλησπέρα βρε στα παιδιά.
2: Hi. This is Mark Archer from Alternate, and you are listening to Greg Stykos live and direct on the Mixdown Radio Show.
1: Αυτόν ακριβώς ακούτε. Plutonic στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας για απόψε. Uncle Charlie, Trackside, το track το ακούμε τώρα. Ένα από τα Dub Plate, ένα από τα White Label της εποχής.

στο project του Liam, γνωστό κατά κόσμον σαν Prodigy, και το track βέβαια το οποίο τους γνωρίσαμε, το πρώτο track που ακούσαμε από τα χέρια του Groove Rider, το Fuzz, After Dance, και έτσι ρωτώντας τρέξαμε αμέσως να αποκτήσουμε το πρώτο EP, Whatever Larks EP, τον Prodigy, που περιλάμβανε βέβαια και το Android. Στην ουσία το πρώτο τους EP από την Excel Recordings το 1991. Αργότερα ακολούθησε το Charlie. Με αυτό όμως τους πρωτοχορέψαμε και τους πρωτοακούσαμε τότε στο Fuzz. Ο τότε χορευτής Leroy έπαιξε παρέα μας πριν περίπου 1,5 μήνα σε ένα Open Air Festival στο κέντρο της Αθήνας και κρατάει ακόμα τις αξίες και τα πάντα που έχουν να κάνουν με τους Prodigy. Μας το απέδειξε κιόλας παίζοντας τις μουσικές που έπαιξε τότε σε εκείνο το Open Air Festival στο κέντρο της Αθήνας. Συνέχεια με ένα τύπο τον οποίο γνωρίσαμε από κοντά και αυτόν πριν περίπου 1 μήνα στο εξωτερικό. Σε φεστιβάλ του εξωτερικού, ο Γκράχαμ από τους Dimension 5. Το track με το οποίο ξεκίνησαν την καριέρα τους στα χρώματα της Perception Records το 1991 και αυτοί. Dimension 5 βέβαια που ακολούθησαν μετά την πορεία τους στο Goa Trance και το Psychedelic Trance ήχο μέχρι και σήμερα. Έτσι όμως τους γνωρίσαμε το 1991 και αυτά τα περί τότε βρετανικής rave σκηνής. Συζητούσαμε με τον Γκράχαμ για περίπου 2 ώρες στο ξενοδοχείο λίγο πριν το φεστιβάλ που θα παρουσιαζόμασταν.

σκληροπυρηνικό άκουσμα. Βρισκόμαστε στο dance floor του θρυλικού 4. Ξεχάσαμε κιόλας να τα αναφέρουμε λίγο πιο πριν, που είχαμε αναφορά στα τότε underground clubs της Αθήνας και όχι μόνο. Μια γεύση από Hypnotist, The Night of the Living E-Heads. Επιμένω sample, Hardcore Will Never Die. Στα decks του 4 τότε Residents, ο Λεωνίδας Καραπάλης, DJ Leo από την Station 1, ο DJ Tollis. Καλησπέρα στον Τόλι και σε όλο το Cool Cat Crew κάπου εκεί στα Βρελίσια. Καλησπέρα και στον Alex, και αυτός ήταν resident τότε του 4. Συν βέβαια τους διάφορους DJs του Sunrise Zone, οι οποίοι αναλάβαιναν δράση, οπότε υπήρχε Sunrise Zone Party στο 4 τότε.

Peter Pierre μας συμπληρώνει όσο αφορά την αναφορά μας στο 4 λίγο πιο πριν. Στα deck του 4 Resident ήταν και ο Γιώργος Σειράς. Προβολή στον προτζέκτορα του Λεβέντη, όπως και όταν έπαιζε ο Λεωνίδας στα τελειώματα της βραδιάς στον προτζέκτορα χωροεσπερίδα της Station 1. Και παρόλο το hardcore που παίζονταν κατά τη διάρκεια της βραδιάς, στο τέλος, στο φινάλε, λίγο πριν το κλείσιμο του club του 4, Tears for Fears και Change, ένα στον προτζέκτορα χωροεσπερίδα της Station 1. Ο Peter Pierre συμπληρώνει εδώ ότι όταν έπαιζε ο Γιώργος, μετά του αλλάζαν και fader, γιατί έπεφτε μέσα ο καπνός από το τσιγάρα που κάπνιζε. Πάντα με ένα τσιγάρο στο χέρι, όσο έπαιζε ο Γιώργος Σειράς τότε. Φανταζόμαι και τώρα το ίδιο συμβαίνει, ε. George.

τελική ευθεία για το τέλος ενός ακόμα Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Για άλλη μια φορά δίνουμε πιανάκια στο λαό, έστω και στα τελειώματα.

taken to the future. Κάποια εδώ δίπλα μου με αγριο κοιτάζει, γιατί χρειάστηκε να χαμηλώσω το monitor για να μπορέσω να μιλήσω στο μικρόφωνο. Ο λόγος γιατί αυτό ήταν ένα από τα πολλά αγαπημένα της, που χόρευε τότε με εκείνα τα φορεματάκια τα κοντά front και τα τρύπατα μποτάκια στο Άλσος, στο Sunrise Zone. Για τη δική μου Σόφια, Eskimos, Welcome to the Future, και μάλιστα από ένα διάφανο βινήλιο, το οποίο είναι δικό της. Δεν είχαμε ποτέ σε maxi single το Welcome to the Future, και μάλιστα σε διάφανη έκδοση. Είδες, για να παντρευτείς Σανραϊζού,

Όχι, το track με το οποίο γνωρίσαμε τους Transwave δεν είναι μία από τις πρώτες δουλειές δισκογραφικές. Είναι ένα τα track βέβαια όμως που το λατρέψαμε και ακόμα περισσότερο τους ίδιους τους Transwave, τον Ντάντο και τον Κρίστοφ.

τέτοιοι ήχοι και ακόμα χειρότεροι την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο 20 του Ιούνιου στο Eat Athens, το κλαμπ στα Εξάρχεια, στο κέντρο των Εξαρχείων, όπου εκεί θα βρεθούμε για ένα Goa Trans Marathon για 6 ολόκληρες ώρες. Ξεκινήσουμε ακριβώς στις 12 και θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουμε κάπου στις 6 ώρα τα ξημερώματα, τουλάχιστον. Goa και Psy Trans Marathon το επόμενο Σάββατο στο Eat Athens στα Εξάρχεια. Ήχοι σαν γι' αυτό, αλλά και σαν αυτό που θα ακολουθήσει και θα μας πάει μέχρι και τις 10.

δύο ώρες που πέρασαν στην παρέα σου ζωντανά. Ήταν ο Γρηγόρης Σάικος, ήταν ένα ακόμα Mixdown Radio Show με Back to Basics και Back to the Old School ήχους, το χώρο της underground ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής του τότε. Ευχαριστώ για την Super Underground Rave παρέα που είχαμε και για αυτό το βράδυ πλέον Παρασκευής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την Πέμπτη που έρχεται ακριβώς στις 8. Ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, να περάσετε όμορφα. Το τουλάχιστον ευχόμαστε εμείς από εδώ για εσάς. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: You're in the mix. In the mix.
1: You're in the mix.
0: DJ Chris Oblivion. Chris Oblivion. Come into my world.
2: The world.
0: Insomnia.
3: Hi Athens, this is Ricky Smith, the Digital Blonde, all the way from England, and you're about to hear some banging tunes with DJ Chris.
4: So what have I got to say? This is John Dubrow Fleming, and you're listening to DJ Chris. Perfect.
5: Hello Athens, this is Akira Chiesa from the UK, and you're listening to DJ Chris.
6: Hi, this is Laurent Airway from Belgium, and you're listening to DJ Chris.
7: Hello Athens, this is Ben Alonzi, and you're listening to DJ Chris.
8: Hey, this is Armin van Buuren, and you're listening to DJ Chris.
9: Hello, this is Brian Kearney, and you're listening to DJ Chris.
10: Hey, this is Sam Patterson, and you're listening to DJ Chris.
11: Hi, this is Claudia Kazaku, and you're listening to DJ Chris.
12: Hi, this is Sid for Real, and you're listening to DJ Chris.
13: Hello Athens, this is Fila from Ali and Fila, and you're listening to DJ Chris.
14: Hello Athens, this is Jess, and you're listening to DJ Chris.
15: Hello people of Athens, this is Marco Bailey, and tonight you're gonna listen to DJ Chris.
16: Hello Athens, this is Dave Seaman, and you're listening to DJ Chris.
17: Hello Athens, this is Sven Fate, I'm from Germany, and you are listening to DJ Chris.
18: Hello Athens, this is Kaz from Kaz and Slide, and you're listening to DJ Chris.
19: Hello Athens, this is DJ Mushik, and you're listening to DJ Chris.
20: Hello Athens, this is Andrew Nalin from Germany, and you're listening to DJ Chris.
21: Hello Athens, this is Daniel Warroy, all the way from the Netherlands. You're listening to DJ Chris, live in the mix. Enjoy the show.
22: Hello everybody, we are Astral Projection, Leo and Avi. You are listening to DJ Chris. And we love him and we love you.
0: Και εγώ ακριβώς βρίσκομαι εδώ, πίσω από το μικρόφωνο του Athens Free Radio, για να σας προσφέρω άλλο ένα παραμυθένιο Insomnia Radio Show. Φίλες και φίλοι του 98,1 FM, καλημέρα σας, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε στη σπηλιά του Insomnia Radio Show. Είμαι ο Χρήστος Σταυρόπουλος και όπως συμβαίνει τις Παρασκευές μεσάνυχτα, από αυτήν εδώ τη συχνότητα, θα σας παρουσιάσω ένα ακουστικό υπερθέαμα παραμυθένιο. Η καλύτερη ηλεκτρονική μουσική του πλανήτη που ηχογραφήθηκε ποτέ και έχει στόχο τον dance floor θα παρελάσει από τα αυτάκια σας, και φυσικά άλλο ένα παραμύθι θα βρίσκεται στα αυτιά σας. Και σήμερα τι παραμύθι σας έχω. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πτήση του φτερωτού. Εσείς δεν έχετε παρά να ετοιμάσετε ποτάκι, να ντυμάρετε τα φώτα, να χαλαρώσετε. Να ανάψετε στικάκια, να ανάψετε κεράκια. Και αν δεν θέλετε να βάλετε ποτάκι, βάλτε τσαγάκι, χαμομηλάκι, καφεδάκι, ό,τι γουστάρετε. Η πρώτη ώρα μουσικά θα κινηθεί στο χώρο του Progressive, με πολύ ωραίες μελωδίες και πολύ ωραία φωνητικά. Και είναι αυτή η οποία θα πλαισιώσει το παραμύθι το σημερινό. Που θα μας μιλήσει για τον φτερωτό. Ο φτερωτός δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ένας από τους ανθρώπους σαν εμάς. Είναι ένας από τους ανθρώπους σαν εμάς.

τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Μπορούσε να τους νιώθει, να τους καταλαβαίνει, να ακούει ακριβώς τι σκέφτονται, τι κρύβουν μέσα τους, ακόμα και αυτά που δεν παραδέχονται. Όμως, όλο αυτό το ταλέντο του είχε δοθεί με δύο κανόνες. Ο ένας κανόνας ήταν ότι δεν έπρεπε να μιλούσε για αυτά που άκουγε. Ξεκίνημα του σημερινού Insomnia Radio Show με τους Fragile μαζί με τον Alex Lemon. Το κομμάτι λέγεται Inertia, στην εκτέλεση του Stell μαζί με τον Good News. Μείνετε μαζί μου. Πάμε. Πτήση.

Στερωτός λοιπόν πετούσε, άνοιγε τα φτερά του και πετούσε πάνω από την πόλη. Άκουγε τους ανθρώπους. Άκουγε τις αγωνίες τους, τους πόθους τους, τον πόνο τους, τα άγχη τους, τις επιθυμίες τους. Μπορούσε να ακούσει τι κρυβόταν πίσω από τις λέξεις που έλεγαν ο ένας τον άλλο. Μπορούσε ακόμα και να ακούσει τι κρυβόταν πίσω από τις λέξεις που έλεγαν οι άνθρωποι στον ίδιο τους τον εαυτό. Μπορούσε να ακούσει τις ματαιοδοξίες τους, να διαβάσει τα παιχνίδια δύναμης, εξουσίας. Να καταλάβει γιατί ο άλλος μπορεί να χειραγωγεί κάποιον. Τι φοβάται. Είχε αυτό το ταλέντο. Έτσι λοιπόν, είχε αρχίσει να εθίζεται σε αυτό. Του άρεσε. Αρκεί να κρατούσε τους δύο κανόνες που είπαμε, ο ένας ήτανε ποτέ να μην μιλάει για αυτά τα οποία μάθαινε, ήξερε και άκουγε.

Που ζούσε αυτός ο θεωρητός, ζούσε κάπου ανάμεσα στον κόσμο και αυτός. Μπορεί να ζούσε στην Ελλάδα, όπως μας λέγει το κομμάτι που λέγεται Greek Trick από τον Hydroid. Μπορεί κάποτε να το λέγανε Ερμή. Να το λέγανε Απόλλωνα. Μπορεί κάποτε να ήταν αυτός που είχε το χρήσμα. Μπορεί κάποτε να το συναντούσες κάπου στα βάθη της Ασίας με κάποιο άλλο όνομα. Στο κάτω-κάτω υπάρχουν ευθέρωτοι.

Είχε αρχίσει να καταλαβαίνει τους ανθρώπους και αυτό τον είχε κάνει να τους αγαπάει. Είχε αρχίσει να καταλαβαίνει πως οι άνθρωποι έκρυβαν περισσότερα από όσα ήθελαν να δείξουν, όχι γιατί ήταν κακοί και μοχθηροί, αλλά γιατί φοβόντουσαν τον ίδιο τους τον εαυτό. Και είχε μια μεγάλη συμπάθεια για αυτούς. Μια μέρα λοιπόν, σε μια από τις πτήσεις του, μια της πτήσης ρουτίνας που έκανε με την ψυχή του, ακούγοντας τους ανθρώπους, άκουσε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό. Μια φωνή μιας ψυχής που ερχόταν ίσως από έναν άλλο κόσμο. Αλόκοτο, αρχέγονο. Αυτό που το έκανε εντύπωση είναι πως ενώ αυτή η ψυχή ούρλιαζε, ο άνθρωπος που κουβαλούσε αυτή την ψυχή ήταν απόλυτα ήσυχος, κοντρολαρισμένος, ήρεμος και χωρίς να κάνει φασαρία. Θα μπορούσες κιόλας να πεις ότι είχε πολύ ψυχρές αντιδράσεις. Και αυτό το έκανε εντύπωση του φτερό του και ονόμασε αυτό τον άνθρωπο ξεχωριστό. Πήγε λοιπόν ο φτερωτός και έκατσε δίπλα στον ξεχωριστό, χωρίς να του πει κάτι. Ούτως ή άλλως ο κανόνας είναι ότι ο φτερωτός δεν έπρεπε να μιλήσει για αυτά που ξέρει και ακούει, ο ένας από τους δύο. Του άρεσε όμως να ακούει αυτή την ψυχή που ούριαζε. Ήδη καταλάβαινε. Ξεχωριστός είχε σε όλα τον έλεγχο, εκτός ίσως από αυτά που θα μπορούσε να νιώσει.

Μέρα με τη μέρα λοιπόν ο Φτερωτός και ο Ξεχωριστός ξεκίνησαν να κάνουν παρέα. Και έτσι λοιπόν ο Φτερωτός και ο Ξεχωριστός έγιναν φίλοι. Άρχισαν να μιλάνε, να κουβεντιάζουν, να ανοίγονται για θέματα που τους αφορούσαν. Κυρίως όμως αναγνώρισαν ο ένας τον άλλο το δικαίωμα στη φιλία. Γιατί στο κάτω-κάτω ρε παιδιά, η φιλία, και ακόμα και αυτή η απλή φιλία, γεννιέται μέσα από τις ψυχές. Πόσο μάλλον ο έρωτας, η αγάπη και άλλα διάφορα συναισθήματα που διέπουν τους ανθρώπους. Η φιλία λοιπόν δεν επιβάλλεται με το έτσι θέλω, ούτε μπορεί να επιβληθεί από οικογένειες, ούτε μπορεί να περιοριστεί από κοινωνικούς κανόνες. Με λίγα λόγια, ο Φτερωτός και ο Ξεχωριστός έγιναν φίλοι και άρχισε να έρχεται η έξαψη μεταξύ τους. Ακούμε Motorcycle, As the Rush Comes.

Ο Φερδός λοιπόν απολάμβανε τόσο πολύ την παρέα του ξεχωριστού που καθόταν κάθε φορά να ακούσει την ψυχή αυτού. Όμως δεν ήταν όλα όσα άκουγε καλά. Υπήρχαν πράγματα μέσα σε αυτά που άκουγε που ήξερε ότι θα τον πονούσαν ή θα τον ενοχλούσαν ή θα τον ζόριζαν. Αυτό όμως δεν τον ένοιαζε καθόλου τον φτερωτό. Γαλήνευε όταν έβλεπε ότι ο ξεχωριστός γαλήνευε δίπλα του. Και έτσι λοιπόν οι κουβέντες του συνεχίστηκαν και συνεχίζονταν.

ξεκινάμε να ακούσουμε τους Interstate και το I Found You. Σε βρήκα που λένε. Τύχω μη σε πετύχω που λένε κιόλας στο χωριό μας. Κάπως έτσι λοιπόν μέρα με τη μέρα ο φτερωτός και ο ξεχωριστός δεν νόντουσαν και περισσότερο. Είχαν βρει μια ιδιαίτερη χημεία μεταξύ τους. Αν και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένας φτερωτός με έναν άνθρωπο, όσο ξεχωριστός κι αν είναι, μπορεί να μην έχουν πολλά κοινά. Όχι γιατί ο φτερωτός είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι ιδιαίτερο. Πάντα ήταν ο άνθρωπος κάτι ιδιαίτερο. Αυτό το δέσιμο όμως τρόμαξε τον άνθρωπο, τρόμαξε τον ξεχωριστό. Δεν μπορούσε να εξηγήσει ακριβώς τι συνέβαινε. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Πώς γίνεται αυτός και ένας φτερωτός να έχουν αυτή την επαφή και την επικοινωνία. Οπότε ο ξεχωριστός ήρθε σε ένα μικρό πανικό. Άρχισε να δοκιμάζει τις αντοχές, τις ικανότητες του φτερωτού, άρχισε να τον αμφισβητεί. Όχι, δεν καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις, δεν γίνεται να ξέρεις. Τον πίεζε, τον αμφισβητούσε. Μερικές φορές ίσως τον αγνοούσε, άλλες φορές τον έφερνε κοντά για να το ανακαλύψει. Μερικές φορές όμως τον έφερε και στα όρια του. Ήθελε να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει.

Και όλα αυτά τα λόγια που λέει το τραγούδι του τα είπε ο φτερωτός του ξεχωριστού. Αλλά ίσως ο ξεχωριστός δεν ήθελε να τα ακούσει. Ή ήθελε, αλλά δεν μπορούσε. Ο φτερωτός όμως όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν τα είχε ακούσει, τα είχε δει στην ψυχή του ξεχωριστού. Και αυτά και άλλα πολλά, και ήξερε τι θα αντιμετωπίσει. Και δεν μπορούσε να τα πει, γιατί ένας από τους δύο κανόνες για να διατηρήσει το χαρισμά του ήταν να μην μιλάει. Να μην υπερασπίζεται τη θέση του. Να μην λέει ότι ξέρει. Και να μην προσπαθεί να πείσει. Θα μου πείτε όμως, αφού πέρναγε όλα αυτά ο φτερωτός, γιατί δεν υπεραμείνθηκε τον εαυτό του? Μα είναι απλό. Γιατί είχε δει μέσα στην καρδιά του ξεχωριστού κάτι το οποίο τα έσβηνε όλα. Κάτι πολύ καλό, κάτι μοναδικό. Και έτσι λοιπόν, ο φτερωτός που είχε ξεχωρίσει αυτό το ιδιαίτερο πράγμα στον ξεχωριστό, δεν τον ένοιαζαν οι πτήσεις που θα έκανε, θα ήταν δύσκολες, ζόρικες, βασανιστικές. Πίστευε ότι είχε βρει στο ξεχωριστό αυτό που θα μπορούσε να του μιλήσει. Να σπάσει τον έναν από τους δύο κανόνες.

Και έτσι λοιπόν μία μέρα των ημερών ο φτερωτός έκατσε και μίλησε στον ξεχωριστό. Του είπε όσα σκεφτόταν, του άνοιξε την ψυχή του. Του είπε τι άκουγε, κάποια από τα πράγματα που άκουγε. Δεν μπορούσε να τα πει όλα, αδύνατον. Μπορεί να μην μπήκε στα βαθύτερα μυστικά του ξεχωριστού ο φτερωτός, άρχισε όμως να λέει τα δικά του μυστικά. Ο φτερωτός στον ξεχωριστό. Και τότε ενεργοποιήθηκε ο δεύτερος κανόνας, για τον οποίο δεν έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα.

δεύτερος κανόνας έλεγε. Πως αν ένας φτερωτός που είχε την ικανότητα να ακούει τις ψυχές των ανθρώπων τολμήσει και μιλήσει, θα πρέπει να το κάνει στον σωστό ξεχωριστό, όχι σε οποιονδήποτε. Αν τολμούσε να μιλήσει και το έκανε στον λάθος ξεχωριστό, τότε θα έπρεπε να κάνει το εξής. Να πάρει ένα ψαλίδι και πούπουλο-πούπουλο, τένοντα-τένοντα, κύτταρο-κύτταρο να ξυλώσει τα φτερά του. Μόνος του. Θα έπρεπε να τα χάσει και να μην είναι πια φτερωτός. Να μην κάνει πτήσεις και να μην ακούει κανέναν πια. Θα έπρεπε να μαδίσει στην ουσία την ίδια του την ύπαρξη. Και θα έπρεπε να το κάνει μέχρι τα φτερά να πέσουν στο έδαφος και να διαλυθούν στον ουρανό. Ο φτερωτός όμως είχε ήδη μιλήσει στον ξεχωριστό. Ο ξεχωριστός είχε τρομάξει από αυτά που του ξύπναγε ο φτερωτός. Εσείς τι λέτε? Ο φτερωτός μίλησε στο σωστό ξεχωριστό? Σε λιγάκι έρχεται το τέλος της ιστορίας, το οποίο μπορεί να είναι καλό, μπορεί και κακό.

ήρθε η ώρα σιγά σιγά για το τέλος της ιστορίας της σημερινής. Το τέλος του σημερινού παραμυθιού. Είπαμε ότι ο ξεχωριστός είχε ένα ταλέντο, το οποίο του είχε δοθεί με δύο κανόνες. Ο πρώτος ήταν να μην μιλάει για όσα ακούει στις ψυχές των ανθρώπων. Και ο δεύτερος ήταν ότι αν θα μιλούσε για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον, θα έπρεπε να το κάνει στον σωστό, ξεχωριστό άνθρωπο. Εάν λοιπόν δεν συνέβαινε το δεύτερο, τότε θα έπρεπε να χάσει τα φτερά του και τέλος η πτήση του φτερωτού του. Ο φτερωτός λοιπόν είχε πάρει την απόφαση να μιλήσει σε αυτόν τον ξεχωριστό και του μίλησε. Και το μόνο που έμενε ήταν να δούμε αν αυτός ο ξεχωριστός ήταν ο σωστός ξεχωριστός. Του μίλησε σαν να ήταν ξένος, talk like a stranger, με τη φωνή της Jess από τον Deep Sky. Τι έγινε λοιπόν? Ο φτερωτός έχασε τα φτερά του, τα έκοψε μόνος του και τα πέταξε στο έδαφος για να πάνε στον ουρανό? Ήταν ο σωστός ξεχωριστός? Άξιζε ο φτερωτός? Εκεί είναι το περίεργο, παιδιά. Εάν υπάρχει ένα κριτήριο για το αν ήταν ο σωστός ξεχωριστός, αυτό το κριτήριο είναι αν αξίζει ο φτερωτός για αυτόν τον ξεχωριστό. Πώς τον βλέπει ο ξεχωριστός? Σαν άξιο ή σαν τίποτα? Και έτσι λοιπόν, εγώ ένα έχω να σας πω για αυτούς. Κάπου στον κόσμο ο φτερωτός υπάρχει ακόμα. Πετάει ανάμεσά μας στα φώτα της νυχτερινής πόλης. Με τα φτερά του γερά δεμένα στην πλάτη του και πάντα σε ετοιμότητα. Μυρίζει τα νυχολούλουδα. Απολαμβάνει τα άνθη κερασιάς και είναι ευτυχής, γιατί τελικά όσα είχε ακούσει στην ψυχή αυτού του ξεχωριστού ήταν αλήθεια. Είχε μιλήσει στον σωστό ξεχωριστό.

είχε σημασία αν είχε ακούσει και άσχημα πράγματα και ζώρικα πράγματα, αν είχε προβλέψει όσα θα πέρναγε. Γιατί η πίστη για το καλό ήταν ισχυρότερη. Στο κάτω-κάτω σε αυτόν τον κόσμο δεν συναντάς εύκολα ούτε φτερωτούς ούτε ξεχωριστούς. Και αν κάποτε κάποιος από εσάς βρει ένα από αυτά τα πλάσματα που έρχονται από έναν άλλο κόσμο, ας το κρατήσει κοντά του. Αυτή ήταν η ιστορία για σήμερα. Η εκπομπή θα μείνει μέχρι τις 2. Έχουμε πολύ ωραίες μουσικούλες να έρχονται και ελπίζω να σας άρεσε το παραμυθάκι. Hey,

Insomnia Radio Show, μέρος δεύτερο. Είμαι ο Χρήστος Σταυρόπουλος και με ακούτε εδώ στον Athens Free Radio 98,1 κάθε Παρασκευή 12 με 2 μετά τα μεζάνυχτα. Επιστροφή με Star Party και I'm in love with you. Θα γίνουμε λίγο πιο euphoric, λίγο πιο τρανσάτη. Θα βάλουμε πολλά περίεργα πραγματάκια. Όχι περίεργα, ίσως θα έλεγα ετερόκλητα που δεν κολλάνε το ένα με το άλλο τελείως. Μέχρι και τις 2 για εσάς τους ξενύχτηδες.

και πολύ ατμοσφαιρικά. Περνάμε σε Robert Miles και Children, σε μια εκτέλεση που σπάνια παίζεται. Όχι ότι δεν παίζεται πουθενά, παίζεται, αλλά είναι πιο σπάνια να την ακούσεις.

Ακριβώς αυτό το οποίο μας λέει το κομμάτι, Right in the Night, κατευθείαν μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα θα ερωτευτείς.

ξεχάσαμε να ακούσουμε τον κύριο Ρόνσκι Σπιντ μαζί με τον Sir Adrian σε ένα κομμάτι που λέγεται The Space We Are, ο χώρος που είμαστε, το κενό που είμαστε. Είναι 1 και 31 πρώτα λεπτά. Τα σχολεία έχουν τελειώσει, το λέω για τους γονείς. Τα camp και υποχρεώσεις τελειώνουν και αυτά. Τα camp αρχίζουν βασικά. Και εμείς ταξιδεύουμε μέσα στη νύχτα. Με ό,τι μπορούμε να μας ανεβάσει. Καλημέρα σε όλους τους φίλους εκεί έξω που είναι ακόμα συντονισμένοι. Σ' όσους δουλεύουνε, σ' όσους φυλάνε βάρδια, σ' όσους οδηγούνε.

0: believe that something's gonna happen for you. And when it actually does, you expect it to feel different.
1: Αυτή είναι η Orbital και το κομμάτι λέγεται Beached. Σε μια σύνδεση του Άντζελο Μπανταλαμέντι, αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά είχε φιγουράρει στην ταινία με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, η παραλία. Και είχε γίνει αρκετά διάσημο το track. Όχι ότι χρειαζόταν αυτό η Orbital για να γίνουν διάσημοι, αλλά γιατί να μην μπαίνουν τέτοιες κομματάρες σε soundtracks.

είσαι έτοιμος κύριο Σίλερ, θα είναι στα αυτιά μας με το ναι. Και μιας και ήρθε και ο Τάκης στην παρέα μας, που μας μιλάει ότι είναι όλα καλά και ήρεμα, να σας πω ότι όπου βρίσκεται η ηρεμία θα την εκτιμάτε. Γιατί πλέον το σπάνιο πράγμα είναι η ηρεμία, η γαλήνη και η ησυχία. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος από πίεση, τρέξιμο, άγχη, υποχρεώσεις. Όλοι τρέχουν πίσω από ένα ρολόι. Οπότε όταν σκάει η ηρεμία, εκτιμήστε τη.

3 λεπτάκια ακριβώς μας έχουν μείνει μέχρι το τέλος και του σημερινού Insomnia. Για να περάσουμε στο τελευταίο track για σήμερα. Anomaly, calling your name. Στο αξεπέραστο Libra Mix. Για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο, στο Mix και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Σταυρόπουλος ή αλλιώς Chris Oblivion. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε και θέλετε να τα ακούσετε ξανά, δεν έχετε παρά να περιμένετε 6 ημέρες και 22 ώρες ακριβώς μέχρι να έρθει η επόμενη Παρασκευή μεσάνυχτα. Να ευχαριστήσω τις φίλες και τους φίλους για την ακρόαση και την παρέα με τα μηνύματα στο στούντιο. Κοιμηθείτε καλά, περάστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια μας!

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.